0: ακούτε Θεό. Το πει απ'καρσιέρ. Ως με τζαμάν. Τζαί άπνε με εκεί. Λίκεν διάκες κοτσάντς. Ως με πει απ'καρσιέρ.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: σαν νίκη. Τατάκο. Μοίρα Παναλία. Εσύ καβάλ καρνεβάλε πατσιώνα.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम